0: τα άντια.
1: Μάρτος Ρωμή.
2: Παγιέκε, μπαγκόλε, με έβοχημα.
3: Regelufin, im Sieb, Lode.